0: να φτιάξω για τις παιδιές που μην έλεγαν. Γιατί θα είτε έτοιμο να εξηγείτε τις παιδιές σου.
1: Θα
0: κρατάει θα τα άλλα, θα κρατάει και η σχόλη του σφαίρου.